0: Έτσι, Άκη. Με γεκβέτα το πισεσί, αράν,
1: για. Να πω να είσαι άδει, δεν είναι
2: άδει. Μα έλα να σε τσάτι για καγιακού, ε.
1: Σήμερα
2: και τσαραν τσαραν, σαν πω. Μην
1: πνί τσαραν τσαραν. Για, πγάντε να νιέρλα. Για, ή του κάνουν,
2: αμπά. Τα τάκον, Μαρσέλ.